0: Bunny Ready.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό.
0: Ready.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο.

0: καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο

Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: είμαι.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Αχ, ένα χέρι

κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

νύχτας ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου.

0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Δικασία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο

0: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

το ξέρει καλά πως τη νύχτα αυτή θα ανοίξουν πάλι όλοι οι δρόμοι.

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1982 όταν η Sony κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, το CDP-101 στην Ιαπωνία. 6 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τιμή των 1.000 δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2000 σχηματίζονται οι Onirama με το όνομα Mixing Up the Medicine από ιδέα των Θοδωρή Μαραντίνη και Διονύση Φρατζή. Την 1η Οκτωβρίου 1995 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δίφωνου με εξώφυλλο τον Νίκο Παπάζογλου. Την 1η Οκτωβρίου 1960 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική έκδοση από τα παιδιά του Πειραιά στην Αμερική με την ένδειξη της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή»

Στις 2 Οκτωβρίου 1962 έρχεται στη ζωή ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Την ίδια μέρα του 1951 γεννιέται η Ελισάβετ Κατικαρίδου, πιο γνωστή σε όλους μας ως Λιζέτα Νικολάου. Οι Ολυμπιανοί κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κλαμπ Χαβάη της Νέας Κρίνης το 1965, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Πασχαλιτού Αρβανιτίου.

23 Οκτωβρίου 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού πραγματοποιείται στις 3 Οκτωβρίου 1959 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα με παρουσιαστή τον Δημήτρη Χόρν. Στην τελική διαγωνιστική βραδιά είχαν επιλεγεί 16 τραγούδια ελαφράς αισθητικής και η κυριαρχία του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη στενή συνεργάτητά του Νάνα Μούσχορη υπήρξε πλήρης, αποσπώντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ένα το δεύτερο βραβείο δόθηκε στο όμορφο τραγούδι με τζαζ πινελιές «Ξέρω κάποια αστέρι» του Μίμη Πλέσα, ερμηνευμένο πάλι από την Νάνα Μούσχορη.

Στις 4 Οκτωβρίου 1958 έρχεται στη ζωή φωνητή Βελεσιό του. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2008 ο Αντένα παρουσιάζει για πρώτη φορά το X-Factor. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν ο Νίκος Μουρατίδης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Λεβέντης και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ νικητής του πρώτου διαγωνισμού ήταν ο Λούκας Γιώργας. Μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 ουσιαστικά, έχουν διεξαχθεί 6 διαγωνισμοί X-Factor. Πρεμιέρα του έργου «Γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Θέατρο Ρεξ την 4η Οκτωβρίου του 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω στους στίχους του συγγραφέα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το ψωμί είναι στο τραπέζι», «Από το παράθυρό σου», «Δόξα το Θεό», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

5 Οκτωβρίου 1969 γεννιέται ο Γιάννης Κότσιρας. Ενώ την ίδια μέρα του 1977 βγαίνει στον αέρα της ΕΡΤ το talent show «Να η ευκαιρία». Την κριτική επιτροπή αρχικά αποτελούσαν ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η δημοσιογράφος και κριτικός Ροζίτα Σόκου και η χορεύτρια της εθνικής λυρικής σκηνής Σασαντάριο. Από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Ηλίας Κλωναρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Νένα Βενετσάνου και η Εθνική Κουμπανία. Ενώ παρουσιάστρια ήταν δημοσιογράφος και ηθοποιός Ρένα. Καπιτσαλά.

σε 7 Οκτωβρίου του 1970 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Μπάλος», το σπουδαίο, ο σπουδαίος «Μπάλος» του Διονύση Σαββόπουλου. Με το ότι ίδιο το τραγούδι να είναι μια ολόκληρη πλευρά. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1951 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1973 τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου ακούγονται για πρώτη φορά σε μπουάτ της Πλάκας. Κοίτα απέδωσαν ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Δημητριάδη και Λαϊκή Ορχήστρα.

0: Αυτό ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 1 έως 8 Οκτωβρίου. Επιμέλεια και παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες.

0: Είπαμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: σε σένα αγαπώ, ότι σε μένα λείπει.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
3: Ακούστε
2: την στο www.radioparis.gr.

αγάπησα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος, λέει ο

0: αύριο. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου ζωή ανακατεύει.

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνε στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες.

κι εγώ ακούω τη φωνή μου υδρωμένος. Κι όταν αρχίζω να δακρύζω μου γελάει. Είσαι, μου λέει, ο πιο χαζός και ο πιο χαμένος. Έψαχνω μέσα.

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω με στα μάτια σου τα άδεια και εσύ

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

γωνιές και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης.

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1982 όταν η Sony κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, το CDP-101 στην Ιαπωνία. 6 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τιμή των 1.000 δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2000 σχηματίζονται οι Onirama με το όνομα Mixing Up the Medicine από ιδέα των Θοδωρή Μαραντίνη και Διονύση Φρατζή. Την 1η Οκτωβρίου 1995 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δίφωνου με εξώφυλλο τον Νίκο Παπάζογλου. Την 1η Οκτωβρίου 1960 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική έκδοση από τα παιδιά του Πειραιά στην Αμερική με την ένδειξη της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή»

Στις 2 Οκτωβρίου 1962 έρχεται στη ζωή ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Την ίδια μέρα του 1951 γεννιέται η Ελισάβετ Κατικαρίδου, πιο γνωστή σε όλους μας ως Λιζέτα Νικολάου. Οι Ολυμπιανοί κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κλαμπ Χαβάη της Νέας Κρίνης το 1965, σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου του Πασχαλιτού Αρβανίτη.

στις 3 Οκτωβρίου 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού πραγματοποιείται στις 3 Οκτωβρίου 1959 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα με παρουσιαστή τον Δημήτρη Χόρν. Στην τελική διαγωνιστική βραδιά είχαν επιλεγεί 16 τραγούδια ελαφράς αισθητικής και η κυριαρχία του Μάνου Χατζηδάκη με τη στενή συνεργάτητά του Νάνα Μούσχορη υπήρξε πλήρης, αποσπώντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ένα το δεύτερο βραβείο δόθηκε στο όμορφο τραγούδι με τζαζ πινελιές «Ξέρω κάποια αστέρι» του Μίμη Πλέσα, ερμηνευμένο πάλι από την Νάνα Μούσχορη.

Στις 4 Οκτωβρίου 1958 έρχεται στη ζωή φωνητή Βελεσιό του. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2008 ο Αντένα παρουσιάζει για πρώτη φορά το X-Factor. Την Κρητική Επιτροπή αποτελούσαν ο Νίκος Μουρατίδης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Λεβέντης και ο Γιώργος Θεοφάνος, ενώ νικητής του πρώτου διαγωνισμού ήταν ο Λούκας Γιώργας. Μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 ουσιαστικά, έχουν διεξαχθεί 6 διαγωνισμοί X-Factor. Πρεμιέρα του έργου «Γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Θέατρο Ρέξ την 4η Οκτωβρίου του 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω σε στίχους του συγγραφέα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το ψωμί είναι στο τραπέζι», «Από το παράθυρό σου», «Δόξα τω Θεώ», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

5 Οκτωβρίου 1969 γεννιέται ο Γιάννης Κότσιρας. Ενώ την ίδια μέρα του 1977 βγαίνει στον αέρα της ΕΡΤ το talent show «Να η ευκαιρία». Την κριτική επιτροπή αρχικά αποτελούσαν ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η δημοσιογράφος και κριτικός Ροζίτα Σόκου και η χορεύτρια της εθνικής λυρικής σκηνής Σασαντάριο. Από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Ηλίας Κλωναρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Νένα Βενετσάνου και η Αθηναϊκή Κουμπανία. Ενώ παρουσιάστρια ήταν η δημοσιογράφος και ηθοποιός Ρένα Καπιτσαλά. Στις 5 Οκτωβρίου 1974 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Τα τραγούδια του Αγώνα Μίκης Θεοδωράκης» σε στίχους των Μάνου Ελευθερίου, του συνθέτη, του Αλέκου Παναγούλη, του Νότι Περιάλη, του Αντρέα Κάλβου, ερμηνείες του ίδιου του συνθέτη, της Φαραντούρη, της Μαρίας Δημητριάδη και του Λάκη Καραλή.

σε 7 Οκτωβρίου του 1970 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Μπάλος», το σπουδαίο, ο σπουδαίος «Μπάλος» του Διονύση Σαββόπουλου. Με το ότι ίδιο το τραγούδι να είναι μια ολόκληρη πλευρά. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1951 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1973 τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου ακούγονται για πρώτη φορά σε μπουάτ της Πλάκας. Κοίτα απέδωσαν ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Δημητριάδη και Λαϊκή Ορχήστρα.

0: Αυτό ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 1 έως 8 Οκτωβρίου. Επιμέλεια και παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη.

0: Εσύ. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν.

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχω

Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν απόψε σαν εμένα.

σφίγγουν, ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα, θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια, πείτε το επιτέλους και σε μένα.

γλυκούν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

χρώματα σταγόνες της βροχής. Ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία. Εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopa

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου ξεκίνησε απόψε ο νέος κύκλος της εκπομπής «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Φθινοπορεινός δρόμος». Η φωνή της Βίκης Μοσχολίου ανοίγει το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ανώνυμον». Είναι από τον δίσκο «Νιν Κιαΐ» του 1974, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Νίκος Γκάτσος.

Η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Ιάκωβου Καμπανέλη και το τραγούδι «Τα ρολόγια» ήταν αυτό που ταξίδεψε από τον αέρα του σταθμού. Είναι από τον δίσκο του συνθέτη «Κόσμε αγάπη μου» που κυκλοφόρησε το 1969 και σε αυτόν τραγουδούν ακόμα η Βίκη Μοσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοτας. Μπουζούκι έπαιξαν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Από τον δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου, η συμφωνία της Γιάλτας και της πικρής πατρίδας στα τραγούδια, ήταν αυτό που ακούσαμε από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1976. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Σταύρος Ξαρχάκος. Τραγουδούν επίσης ο Νίκος Ξυλούρης, ο Σταύρος Παράβας και χοροδία.

Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κυρά αρχόντισσα να σε χαρώ. Νίκος Ξυλούρης στη φωνή, Σταύρο Ξαρχάκος και Κώστας Φέρης η δημιουργή. Το τραγούδι γράφτηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Η Έμπορη των Εθνών», σειρά βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και ακουγόταν ως τραγούδι των τίτλων. Η σειρά άρχισε να προβάλλεται στην ΕΡΤ το 1973 σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ποντίκα στα πρώτα επεισόδια και στη συνέχεια του Κώστα Φέρη. Αργότερα ο συνθέτης το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ με το γενικό τίτλο «Συλλογή» που κυκλοφόρησε το 1974 με ερμηνευτή τον Νίκο Ξυλούρη. Ο δίσκος μας χάρισε σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια όπως «Το Γεια σου Χαρά σου Βενετιά», «Παλικάρι στα Σφακιά», «Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη» και άλλα.

Άσπρη μέρα και για μας, ακούσαμε από την φωνή της Αγνής Μπάλτσα και από τον δίσκο της «Τραγούδια που μου έμαθε η πατρίδα μου» του 1986. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Και εδώ είναι ορχήστρος, είναι το συνθέτη. Μπουζούκι έπαιξε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Να πάμε τώρα στον ευρηματικό δίσκο «Ρεμπέτικο». Να πούμε εδώ ότι ο Ξαρχάκος είχε απουσία από τη δισκογραφία για περίπου 7 χρόνια. Μετά τη συμφωνία της Γιάλτας του 1976, ξαναμπαίνει στο στούντιο για τις ανάγκες του δίσκου που ηχογραφήθηκε το 1983 από τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο στο στούντιο της Κολούμπια. Ακούμε τον ίδιο να ερμηνεύει το πρακτορείο. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου.

εσύ μπροστά σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Και από τη μουσική και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου περάσαμε και ακούσαμε την Μέρη Δαλάκου να ερμηνεύει Γιάννη Μαρκόπουλο και Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τον δίσκο Θησέας που κυκλοφόρησε το 1963 για το χορόδραμα της Ραλούς Μάνου σε σκηνοθεσία Μίνου Βολονάκη. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Ο Αντριωμένος». Κιθάρα έπαιξε ο σπουδαίος Γεράσιμος Μιλιαρέσης. Η φωνή του λιράρη και τραγουδιστή Χαράλαμπου Γαργανουράκη θα μας πάει στο επόμενο τραγούδι της απόψινής εκπομπής και είναι από το διαχρονικό έργο του συνθέτη Θητεία. Κυκλοφόρησε το 1974 πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Στον δίσκο εκτός από το Χαράλαμπο τραγουδούν ο Λάκης Χαλκιάς και η Τάνια Τσανακλίδου. Την ορχήστρα και τους τραγουδιστές διευθύνει ο συνθέτης. Ακούμε «Είδαμε, είδαμε». Γιάννης Μαρκόπουλος, Μάνος Ελευθερίου και Χαράλαμπος Γαργανουράκης.

Ο ποταμός ο Λούσιος είναι αυτός. Από το βουνό εδώ παίρνει το νερό του. Κανείς δεν τον ξέρει, κανείς δεν τον βλέπει. Λίγο περνάει από πέτρες, από χωράφια περνάει. Κάτι όμορφα άλογα, κάτι ελεύθερα πουλιά. Ξεδιψάνε στο νερό του, μετά πέφτει στον αρχαίο Αλφιό. Μόνο η μεγάλη θάλασσα που τον εδέχεται σωπαίνει στο χαμό του. Η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη του Γιώργου Χρονά και η φωνή της Λιζέτας Νικολάου στο τραγούδι «Ο ποταμός ο Λούσιος» από τον κύκλο τραγουδιών με το γενικό τίτλο «Αφιέρωμα του 1975». Να πάμε τώρα στο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη «Μετανάστες» του 1974 και να ακούσουμε από την φωνή του Λάκη Χαλκιά «Ο Ρόκο και οι άλλοι». Παίζουν οι μουσικοί Σαντούρη ο Αριστίδης Μόσχος, Μπουζούκι ο Κώστας Παπαδόπουλος, πιάνο ο Χάρης Καλέας, κιθάρα ο Μάριος Κόστογλου, μπάσο ο Νίκος Κεχαγιάς και κρουστά ο Σπύρος Λιβιεράτος. Ενορχήστρωση ο συνθέτης.

Το καφενείο η Ελλάς, ακούσαμε από την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Από τον δίσκο Χρονικό του 1970 σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε στίχους του Κάπα Χιμήρη. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα στις 13 Ιουλίου του 2013 για τον δίσκο έχει τίτλο «Ένας δίσκος, μια ιστορία 1970 Χρονικό». Και συνεχίζει ο Μανιάτης. Υπάρχουν μουσικά έργα που ανοίγουν δρόμους και γίνονται όχημα για να ανταμώσουν διαφορετικοί κόσμοι και γενιές. Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος κατέχει μια ξεχωριστή και πρωτοποριακή θέση στη μακρά αφήγηση του ελληνικού τραγουδιού για ένα βασικό λόγο, για τον τρόπο που αφομοιώθηκαν τα παραδοσιακά ακούσματα, η πρίκα των μουσικών μας δρόμων, τα μελωδικά στοιχεία και οι ρυθμοί σε μια νέα φόρμα που χαρτογράφησε και γονιμοποίησε ταυτόχρονα και νέες μουσικές περιοχές. Να πάμε τώρα σε ένα εξίσου σημαντικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη, του Κώστα Γιώργου Σόπουλου δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1983 με το γενικό τίτλο «Σιρήνες», και από αυτό θα ακούσουμε τον Ηλία Κλωναρίδη και Χοροδία να ερμηνεύουν τον Αργοναύτη. Να πούμε ότι οι «Σιρήνες» είναι διπλός δίσκος χωρισμένος σε 4 ενότητες, πρώτη εποχή αρχαία, δεύτερη εποχή βυζαντινή, τρίτη εποχή της ανεξαρτησίας και τέταρτη εποχή σύγχρονη. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Μαρκόπουλος. Ακούμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή, τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Με οργανικό στη μουσική του Νίκου Ξηδάκη συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Γρήγορα η ώρα πέρασε. Είναι το ομότιτλο του δίσκου που κυκλοφόρησε το 2006. Ενορχήστρωση Βασίλης Κετεντζόγλου. Διεύθυνση ορχήστρας Νίκος Πλατήραχος.

Από την φωνή της Δώρας Μασκλαβάνου ακούσαμε «Σκαλί και σκαλοπάτι». Η μουσική και εδώ του Νίκου Ξηδάκη και η στίχη του Θοδωρή Γκόνη. Είναι από τον δίσκο «Τένεδος» που κυκλοφόρησε το 1991. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Γιώργο Ανδρέου.

Η Νατάσα Μεσίνη γράφει τους στίχους και ο Ορφέας Περίδης γράφει τη μουσική, ερμηνεύει και ενορχιστρώνει «Για που το βάλες καρδιά μου». Είναι το ομότιτλο από τον δίσκο του Περίδη που κυκλοφόρησε από την εταιρεία ΚΤΗ το 1999. Έπαιξαν η μουσική Βαγγέλης Καρύπης Κρουστά, Αλέκος Παρασκευόπουλος Μπάσο, Νίκος Καλαντζάκος Πλήχτρα και Ορφέας Περίδης Κιθάρες και Καβάλ. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε το νέο δίσκο του Νίκου Ζούδια Ρημάσκαρον με την ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Κουντούλια και να ακούσουμε αυτό με τον τίτλο «Τα πουλιά και οι βροχές». Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024, μουσική, στίχη και ενορχήστρωση Νίκος Ζούδιαρης. Ακούμε.

Ήταν ο Αντώνης Ανδρουλάκης στο νέο τραγούδι «Στο φεγγάρι» από την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Πόλη βραδινή». Μουσική στίχη Γιάννης Μπάκος. Έπαιξαν κρουστά Σωτήρης Πανάγου, κοντραμπάσο Θανάσης Σοφράς, ακουστική κιθάρα Αντώνης Ανδρουλάκης, ηλεκτρική κιθάρα Στέργιος Δίμπας, ακορντεόν Ντίνος Χατζιορδάνου και τρομπέτα ο Νίκος Σαμαράς. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025.

Τραγούδι του 2016 ήταν αυτό που ακούσαμε από τη Δήμητρα Σελεμίδου. Μουσική Σπύρος Παρασκευάκος, στίχη Γιάννης Βασιλόπουλος. Ενορχήστρωση Γιώργος Ανδρέου, παραγωγή Παρασκευάς Καρασούλος, κυκλοφόρησε από την Μικρή Άρκτο.

Ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Πέτρος Βαγιόπουλος και το μουσικό σχήμα Σουαρέ μας τραγούδησαν αυτό με τον τίτλο «Λέω να σιγοτραγουδήσω». Τους στίχους έγραψε η Μερόπη Γραμμένου. Μουσική και ενορχήστρωση Πέτρος Βαγιόπουλος. Κυκλοφόρησε το 2021 από το 8. Άλλο ένα καινούριο τραγούδι για τη συνέχεια της εκπομπής, το «Ζεϊμπέκικο» της Αλφα Βίτα. Η Λίδα Χαλκιαδάκη έγραψε τους στίχους, τη μουσική και ερμηνεύει. Συμμετέχουν ο Γιάννης Λεκόπουλος και η Μάρθα Μορολεόν. Πιάνο και ενορχήστρωση Νίκος Πιτλόγλου, Κοσμάς Κοκόλης 12χορδη κιθάρα και μπουζούκι, Μιχαήλ Άγγελος Νιάρχος κλασική κιθάρα, Μιχάλης Καλκάνης κλασικό μπάσο με δοξάρι και Κώστας Λασκαράκης τύμπανα. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025. Ακούμε.

Από τον δίσκο «Όνειρο στην έρημο», ο Κώστας Μάντζιος μας τραγούδησε αυτό με τον τίτλο «Ουρανός». Η μουσική του Νικήτα Βοστάνη και η στίχη του Κώστα Μπαλαχούτη. Ενορχήστρωση Χαράλαμπος Καπελιαρής. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την εταιρεία Καθρέπτης.

Τόσα ταξίδια μας τραγούδησε η Μόρφο Τσαϊρέλη. Από τη συμμετοχή της στο δίσκο του Δημήτρη Γαλίτη «Τις νύχτας στα Ευαγγέλια» του 2016. Η στίχη είναι της Αναστασίας Βαφιάδου. Η μουσική και ενορχήστρωση του Δημήτρη Γαλίτη.

Ήταν ο Παντελής Θεοχαρίδης στο τραγούδι «Όχι δεύτερη πληγή» που έγραψαν για τη φωνή του ο Δημήτρης Καπούτσης τη μουσική και ο Χρήστος Καπούτσης τους στίχους. Ενορχήστρωση έγινε από τον Άρη Αλβανό. Κυκλοφόρησε από το 8.

Καινούργιο τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε από τη φωνή του Νίκου Βενετάκη. Κυριακές ο τίτλος του και το υπογράφουν ο Γιάννης Χαλκιαδάκης στη μουσική και ο Δημήτρης Χινοπλοκάκης στους στίχους. Την ορχήστρωση έκαναν ο Γιάννης Χαλκιαδάκης και ο Νίκος Κρέτσης. Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το νέο τραγούδι «Δώσε στη μοίρα δύο φιλιά» που έγραψαν ο Λίνος Κόκοτος στη μουσική και ο Κώστας Λάζαρης τους στίχους. Καλή σας νύχτα.

0: που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
3: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
4: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

Ιστορίες του Ιωάννου. Μια νέα εκπομπή όπου ο συνθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείτε ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, άλλοτε ευχάριστες, άλλοτε δυσάρεστες. Αφηγείτε ακόμη και από τη φαντασία του. Είναι μια διαφορετική εκπομπή από την παλιότερη «Ό,τι αγαπώ». Και όχι πως αυτά που θα σας διηγούμε τώρα πια δεν θα τα αγαπώ. Θα τα αγαπώ και με το παραπάνω. Μα τα χρόνια περνάνε και ο τρόπος αλλάζει. Οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου κατάστημα ioannoumusic.gr. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς βρεθήκαμε ξανά στο φιλόξενο Radio Paris αυτή τη φορά. Σήμερα ξεκινάμε ένα ταξίδι. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, εκεί που άρχισαν όλα. Δεκαετία του 60. Αθήνα, Πατήσια. Γεννήθηκα μέσα σε ένα πολύ μεγάλο σόι, όπου Αθηναίοι γκάγκαροι και Αθηναίες συνενώθηκαν με Έλληνες πρόσφυγες που ήρθαν μετά την καταστροφή της Σμύρνης και τα γνωστά του 22, εν πάση περιπτώσει, έκαναν παιδιά, ρίζωσαν. Καλοί, αγνοί άνθρωποι, απονήρευτοι, που χαιρόσουν να βρίσκεσαι μαζί τους. Τα Πατήσια, παράδεισος. Αλάνες, όπου η πιτσιρικαρία και εγώ μέσα παίζαμε μπάλα, παίζαμε αμάδες, παίζαμε γκαζές και δεν μπορώ να ξεχάσω το άρωμα από τα χαμομήλια. Παντού χαμομήλια, παντού μαργαρίτες, παντού δέντρα, πουλιά, σφεντώνες, ξόβεργες, γύρω-γύρω περιβόλια. Ένας παράδεισος, ο Κηφισός, στο οποίο τις όχθες παίζαμε, κατρακυλάγαμε, ένα πεντακάθαρο ποτάμι, το οποίο τώρα πια δεν θυμάται κανείς. Η αυλή στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα εκατοικείται από 4 αδερφές. Η μία ήταν η μάνα μου. Οι άλλες ήταν μεγαλύτερες από τη μάνα μου και η θεία Φώτο κράταγε και τη γιαγιά Αγγελική. 4 οικογένειες, 4 σπιτικά μες στην αυλή, κανένα μουσικό όργανο, αλλά όλοι τραγουδούσαν. Δεν θα ξεχάσω πόσο εύκολα στείνανε γλέντια με κεφτεδάκια, λίγο ρετσίνα από την ταβέρνα του Θεολόγη ή του Καρίκα και πόσο καλά περνάγαμε, πόσο τραγούδι έπεφτε. Υπήρχε και ένα γραμμόφωνο από εκείνα που τα κούρδιζες για να παίζουν και που για βελόνα είχαν ένα μικρό προκάκι. Έσκαγα στα γέλια όσο το βλέπα. Χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου, αυτό έπαιζε και σηκωνόντουσαν οι γονείς μας και χορεύανε Φοξ Αγγλέ και διάφορα τέτοια πράγματα. Ο αείμνηστος πατέρας μου τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία και μαζί λέγαμε και την καντάδα, παλιά καντάδα, «Λαλούν τα ειδόνια και πλαντάζουν» και κάναμε και αντιφωνίες μέσα, αντιστήξεις κτλ. Μέχρι που μετά από αυτό του ήρθε η ιδέα, αφού το παιδί, εγώ δηλαδή, έχει μουσικό αυτή, να το στείλουμε στο Μίμητο Μεταξά στη σχολή. Ο
θείος Μίμης ο Μεταξάς ήταν ο άντρας εξαδέλφης της μητέρας μου και είχε μια σχολή μουσικής στην Κολιάτσου, Σερίφου και Πατησίων, εκεί ήταν, παράρτημα του Ελληνικού Οδείου. Εκεί λοιπόν πήγα και ξεκίνησα να μαθαίνω ακορντεόν. Από εκείνον πήρα τα πρώτα φώτα και κοντά του ξεκίνησα να μαθαίνω θεωρία μουσικής, σολφέζ κλπ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αίσθηση, την μαγεία που δέχτηκα βλέποντας, ακούγοντας, πιάνοντας, χαϊδεύοντας και μυρίζοντας ένα ακορντεόν. Ο ήχος που έκαναν τα πλήκτρα καθώς τα πατούσες, ο ήχος που έκανε η φυσούνα του ακορντεόν καθώς άνοιγε ή έκλεινε, η μαγική του φωνή, τα διάφορα ρετζίστρα του, το χρώμα, αυτά τα παιχνιδίσματα τα, που ήταν σαν φιλντισένια, έτσι, η διακόσμησή του πράσινα ακορντεόν, που ήταν σαν φιλντισένια, έτσι, η διακόσμησή του πράσινα ακορντεόν, κόκκινα ακορντεόν, μαύρα ακορντεόν.

πέρασαν τα χρόνια, μετά έμπλεξα με τα συγκροτήματα, pop και rock συγκροτήματα, οι Youngbirds πρώτα, μετά οι Foremost, μετά ήρθε η μεταπολίτευση και βρέθηκα στη Ρόδο πια σαν μουσικός ανεξάρτητος που συμμετείχα στο πρόγραμμα του Ζορμπά εκεί αξέχαστα χρόνια, ενώ με τα συγκροτήματα είχα μπλέξει με τα αρμόνια που ήταν τότε η φυσική συνέχεια κάθε ακορντεονίστα, παύλα, πιανίστα να παίζει όργανο όπως το λέγανε. Μετά στις μπουάτ όπως ο Ζορμπάς και τα λοιπά άρχισα να παίζω πιάνο.

Έχω μεγαλώσει δηλαδή αντιγράφοντας μουσική για αυτούς τους λόγους που προείπα, εξασκώντας τα αυτή μου χωρίς τότε να καταλάβω την αξία που είχε αυτή η διαδικασία, και φυσικά μέσα σε ατέλειωτες πρόβες και τα λοιπά, αυτό με έμαθε και να συνυπάρχω, να συναναστρέφομαι, να μην μιλάω πάνω στους άλλους. Δηλαδή όταν παίζει ένας άλλος το σόλο του, δεν παίζεις κι εσύ σόλο μαζί του. Για να το φέρουμε στην καθημερινότητα, όταν μιλάει ένας άνθρωπος, δεν μιλάς κι εσύ απάνω του ταυτόχρονα, περιμένεις να τον ακούσεις, και αν κάποια στιγμή θες να τον διακόψεις να πεις κάτι, τυχόνεσαι σε ένα κενό. Δεν είναι ωραίο πράγμα να καπακώνεις τον άλλο, να μη σέβεσαι την προσωπικότητά του. Αυτό ήταν δίδαγμα και σπόντα για αυτό που κατά κόρον συμβαίνει σήμερα παντού, μα παντού. Στάθηκα τυχερός γιατί βρέθηκα να παίζω με καλούς μουσικούς, από τους οποίους έμαθα, και επειδή ο κανόνας σε αυτό τον κύκλο, τότε τουλάχιστον, ο κανόνας δεν ήταν ο άλλος να μοιράζεται αυτό που έχει. Έπρεπε να του το κλέψεις, δηλαδή εννοώ να τον παρατηρείς και να μαθαίνεις χωρίς να ρωτάς. Λοιπόν, καμάρωνα αυτούς τους μουσικούς με τους οποίους βρέθηκα να παίζω, που πολλοί ήταν επώνυμοι, ήταν εξακουστοί. Ποιον να πρωτοπώ, να πω τους Λαβρανέους, να πω μπουζούκια μεγάλα. Τώρα πετάχτηκα στα μπουζούκια, διότι στο μεταξύ έμπλεξα με το θέατρο, με την επιθεώρηση, όπου βρέθηκα να είμαι μαέστρος της επιθεώρησης, να έχω την ορχήστρα, να ενορχιστρώνω, να κάνω πρόβες στους ηθοποιούς επί ένα και πλέον μήνα, για να μην πω παραπάνω, ας πούμε. Αυτό, όταν λέει κάποιος ότι είναι μαέστρος στο θέατρο, αυτό να ξέρετε ότι είναι αυτός που τραβάει το κουπί. Λοιπόν, και φυσικά έμπλεξα και με τα μπουζουξίδικα. Έχω εμπειρίες από όλους τους χώρους, από τα night club, από τα μουσικά προγράμματα.

πρωινά από τις μπουάτ, δηλαδή χώροι που πεζόταν ποιοτική μουσική και μετά τη μεταπολίτευση πολιτικό τραγούδι, μπουζούκια όπου σπάγανε, όπου έπεφτε ξύλο, όπου τι να σας πω τώρα, ότι ο άλλος έσπαγε ένα μπουκάλι ή ένα ποτήρι και έκοβε τις φλέβες του για να τη βρει, δηλαδή απίστευτα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, τα λέω τώρα ανακατεμένα, διότι αν τα πω αναλυτικά θα πρέπει να σας λέω από τώρα για 2-3 χρόνια συνέχεια. Μετά την πραγματικά μεγάλη και καθοριστική για τη ζωή μου περίοδο που έζησα στη Ρόδο, έζησα 3 χρόνια στη Ρόδο, ξεκομμένος από την πιάτσα της Αθήνας κτλ., μέχρι που αποφάσισα να γυρίσω, γιατί ένιωσα ακριβώς αυτό, ότι εκεί, όχι στη Ρόδο ειδικά, στην περιφέρεια, στην επαρχία, επειδή είναι μικρότερες κοινωνίες, όλα φαντάζουν μεγάλα, τεράστια, σημαντικά, ενώ δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή όσο φαντάζουν εκεί. Λοιπόν, εκεί έκανα μια βόλτα από το σπίτι μου μέσα στη χώρα, στη πρωτεύουσα του νησιού, και πήγαινα, ξέρω εγώ, μέχρι το Μαδράκι με τα πόδια εννοώ, και εισέπρατα 25, 30, 40 καλημέρες, ας πούμε. Ένιωθα ότι είμαι το πρόσωπο, ας πούμε. Γύρναγα στην Αθήνα, δεν με ήξερε κανένας. Και έλεγα, τι γίνεται ρε παιδί μου, να πούμε. Μέχρι που συνειδητοποίησα ακριβώς αυτό. Ας πούμε, στη Ρόδο ήμουνα ο πιανίστας του Ζορμπά. Λες και κάτι το εξαγεύτηκα. Τέλος πάντων, ερχόμουν εδώ, στην Αθήνα εννοώ, τίποτα το σπουδαίο. Α, λέω, εδώ πέρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να έρθω στην Αθήνα και αντί να είμαι πρώτος στην επαρχία, καλύτερα να προσπαθήσω να γίνω στην Αθήνα δεύτερος, ας πούμε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έμπλεξα με τις ηχογραφήσεις. Στις ηχογραφήσεις πραγματικά εκεί γνωρίζεις ένα άλλο επίπεδο μουσικών όσον αφορά τις μουσικές τους ικανότητες, εννοώ, γιατί οι άνθρωποι είναι παντού ίδιοι σε όλους τους χώρους. Εντάξει, καταλαβαίνετε, υποψιάζεστε τι εννοώ. Δεν είναι δηλαδή ο καλός μουσικός, δεν είναι απαραίτητα και καλός άνθρωπος. Ούτε η καλύτερη μουσική, η καλύτερη από άλλους μουσικούς, εννοώ ότι είναι και καλύτεροι άνθρωποι. Δεν πάνε μαζί αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι μουσικοί τους οποίους είχα θαυμάσει και καμαρώσει στη ζωή μου, στην μικρή μου καριέρα, ας πούμε, βρέθηκαν να συνεργάζονται μαζί μου, είτε επί ίσης όρης, είτε σε κάποιους να είμαι από πάνω, να είμαι ο μαέστρος τους. Εντάξει, δεν καβάλισα το καλάμι ποτέ μου, αλλά θέλω να πω, αυτό έδειχνε ότι έχω μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που θα με βόλευε. Γιατί η ευθύνη, όπως και να το κάνεις, είναι βάρος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο μεταξύ έχω κάνει οικογένεια. Μην φανταστείτε ότι εγκατέλειψα τις σπουδές. Ο αείμνηστος ο θείος μου Μίμης Μεταξάς, εκείνος με παρότρινε να πάω κάπου παραπάνω από τη σχολή του και από το ελληνικό οδείο. Με συμβούλεψε να πάω στο οδείο Αθηνών. Πήγα λοιπόν στο οδείο Αθηνών, βρέθηκα, κέρδισα, αν θέλετε, να είμαι ο αγαπημένος μαθητής του αείμνηστου Μενέλαου Παλάντιου, που ήταν τότε διευθυντής του οδείου Αθηνών και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Όταν εγώ ξεκίνησα στο οδείο Αθηνών, αυτό βρισκόταν στην Πειραιώς. Αργότερα, ενώ σπούδαζα, μετακόμισε εκεί στην Ριγίλης, όπου και μερικά χρόνια αργότερα ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στα θεωρητικά. Πολλά χρόνια μετά, όταν απεδήμησε εις Κύριον ο αγαπημένος δάσκαλος ο Μενέλαος Παλάντιος, κατά την τελετή στο πρώτο νεκροταφείο, συνάντησα παλιούς συμμαθητές και μεταξύ εκεί του κόσμου που παρευρίσκεται βρήκα και τον Χρήστο Λεοντή. Χρήστο, του λέω, εσύ τι θες εδώ? Μου λέει, εγώ τι θέλω εδώ? Εγώ ήμουν, λέει, μαθητής του Παλάντιου. Έλα, του λέω. Και τέλος πάντων, ενώ ακολουθούσαμε το
την πομπή να πάμε προς τον τάφο και τα λοιπά, ξέρετε πώς γίνονται αυτά όλα. Τον έπιασα αγκαζέ εκεί και μου έλεγε ιστορία. Έμαθα λοιπόν εκεί από τον Χρήστο Λεοντή, καλή του ώρα, ότι ένας πολύ πολύ παλιότερος μαθητής του Παλάντιου ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος το έκρυβε. Δεν ήθελε να ξέρει ο κόσμος ότι είχε φοιτήσει. Μετά από πολλά χρόνια, ο επόμενος σημαντικός μαθητής, ας πούμε, εννοώ από αυτούς που γνωρίζω εγώ, ήταν ο Χρήστος Λεοντής, και λέω, κοίταξε τώρα μια παράξενη ακολουθία. Μάνος Χατζηδάκης, μετά από χρόνια Χρήστος Λεοντής και μετά από χρόνια ο Γιάννης Ιωάννου. Εντάξει, δεν θα την ψωνίσω, ούτε και συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί τους. Πάντως, το σύμπαν κάτι θέλει να μας πει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλώς καμωμένα.

Πριν φύγω από το Μενέλαο Παλάντιο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ανάμνηση η οποία πραγματικά με έχει στιγματίσει. Όταν έκανε σολφέζ, το σολφέζ ανοίξει τα υποχρεωτικά μαθήματα. Εγώ αργότερα έκανα μαζί του και ειδικά μαθήματα, ειδικό αρμονίας, αντίσταση και τέτοια. Λοιπόν, όταν έκανα υποχρεωτικό και έκανα σολφέζ, το σολφέζ ήταν ένα μάθημα ομαδικό, είχε μέσα και παιδάκια, είχε, δηλαδή εγώ ήμουν πιο μαντράχαλος ηλικιακά. Και μάλιστα εκείνη την εποχή κουβαλούσα ένα χαρτοφύλακα τύπου Samsonite, όπου μέσα εκεί είχα ένα από τα πρώτα κασετόφωνα, ένα Sony, το οποίο ήταν ασήκωτο, ζύγιζε 2-3 κιλά. Λοιπόν, μέσα εκεί στην τάξη του Οδείου Αθηνών ανοίγαμε όλοι το σολφέζ. Ο καθηγητής ήταν στο πιάνο και συνόδευε το σολφέζ και έκανε παρατηρήσεις κλπ. Και εγώ είχα μισάνοιχτο το χαρτοφύλακα και το κασετόφωνο να ηχογραφεί. Μία φορά το έκανα αυτό.

Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, παρότι το σολφέζ είναι μουσική ανάγνωση, μαθαίνεις να τραγουδάς τις νότες, να μετράς με το χέρι και να τραγουδάς καθώς σε συνοδεύει το πιάνο. Όμως αυτό που ακούγαν τα αυτιά μου ήταν θείο. Άκουγες όλη την τάξη, όλα τα παιδάκια, κοριτσάκια, αγοράκια κλπ. Να τραγουδάνε μία φωνή όλοι και τον καθηγητή να τα συνοδεύει στο πιάνο και όλο αυτό το πράγμα, τι να σας πω, ήταν συγκινητικό, μου ερχόντουσαν δάκρυα. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι τέτοια ζεστασιά από τότε, πιστέψτε με. Ήταν καταπληκτικός δάσκαλος ο Μενέλαος Παλάντιος. Δηλαδή τις περισσότερες εξηγούσε, αλλά τις περισσότερες φορές χωρίς να εξηγεί, μόνο και μόνο παίζοντας και ακούγοντας τον τρόπο που τα παίζει, το συνέστημα που έβγαζε, τι να σας πω, δηλαδή σε δίδασκε με το που έβαζε τα χέρια του ας πούμε στο πιάνο και άρχισε να παίζει. Απίστευτος, αξιοθαύμαστος. Τώρα που το σκέφτομαι, προσπάθησα πριν να σας πω, να σας περιγράψω τη μουσικότητα που μετέδιδε ο Μενέλαος Παλάντιος. Και γιατί το λέω? Το λέω γιατί σπάνια μιλάνε για τη μουσικότητα. Οι περισσότεροι μιλάνε για την ταχύτητα, για τη δεξιοτεχνία, για χίλια δυο τέτοια ας πούμε, και δεν μιλάνε για τη μουσικότητα. Μπορείς να βγάλεις μουσικότητα παίζοντας 3-4 νότες, 5 νότες, 2. Δεν είναι απαραίτητο να παίξεις 202 για να βγάλεις μουσικότητα. Λοιπόν, η δεξιοτεχνία δεν σημαίνει ότι σου και καλά εμπεριέχει τη μουσικότητα. Η μουσικότητα από μόνη της δηλαδή αρκεί για να φτάσει βαθιά μέχρι την ψυχή του ακροατή, μέχρι την καρδιά του ακροατή. Η δεξιοτεχνία εντυπωσιάζει μόνο το νου. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά τώρα. Να σας πω. Τα λέω γιατί τυχαίνει να έχω γνωρίσει μουσικούς που δεν πήγαν στο οδείο αλλά πήγαν στο πανεπιστήμιο εδώ και κάποιες δεκαετίες που τα οδεία δεν είναι σε πρώτη ζήτηση. Οι περισσότεροι έχουν στόχο να πάνε στο πανεπιστήμιο, όπου εκεί οι σπουδές είναι πιο ορθολογικά ας πούμε οργανωμένες κλπ. Και σπουδάζουν μουσικολογία και εδώ μεταξύ οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι μουσικολογία είναι το να μιλάς για τη μουσική, δεν είναι να παίζεις μουσική. Ο μουσικολόγος μπορεί να έχει, ένας καλός μουσικολόγος εννοώ, μπορεί να έχει βαθιά γνώση ας πούμε και πολύ έτσι καλά οργανωμένη, τακτοποιημένη γνώση της ιστορίας, της εξέλιξης κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα βάλει τα χέρια του σε ένα όργανο θα παίξει καλά και θα μας συγκινήσει. Περισσότερο μιλάει για τη μουσική παρά παράγει μουσική.

Αυτό δεν συνέβαινε στο οδείο. Όταν έβγαινες από το οδείο με καλό βαθμό, μετέδιδες συγκίνηση, τον καθήλωνες τον άλλον, ό,τι όργανο και να παίζες. Αυτό δεν ξέρω σήμερα αν είναι και τόσο πολύ κοινό γνώρισμα. Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν ταλέντα.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η τηλεόραση έχει διαμορφώσει το κοινό έτσι που να βλέπει μόνο, να μην ακούει, σε αντιδιαστολή με το ραδιόφωνο που είχε διαμορφώσει εξαιρετικό κοινό που ήξερε να ακούει. Να ακούει, όχι να βλέπει μόνο. Ας το σκεφτούμε αυτό όλοι μας.

Και για να μην νομίζετε ότι η διάθεσή μου είναι μόνο να καυτηριάζω και να γίνομαι πικρόχολος, θα σας πω ένα αστείο περιστατικό που συνέβη σήμερα πριν από πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολεως, στη μουσική σκηνή Γραμμές. Ήταν του Κώστα Καλδάρα η επιχείρηση. Εκεί λοιπόν παίζαμε ένα πρόγραμμα με τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο φίλο, τον αείμνηστο Λουκιανό Κυλαϊδόνη, την Αφροδίτη Μάνου και διάφορους μουσικούς, ας πούμε. Εγώ έπαιζα πιάνο και ακορντεόν. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έπαιζε πιάνο και εκείνος όταν τραγουδούσε μόνος του, δηλαδή το προσωπικό του ρεπερτόριο. Όταν παίζαμε γενικότερα ομαδικά τραγούδια όπου τραγουδούσε μαζί με τη Μάνου κλπ. Εκεί έπαιζα πιάνο εγώ και εκείνος καθόταν μπροστά χωρίς να παίζει κάτι, μόνο κρατούσε το μικρόφωνο του. Λοιπόν, τότε ήμουνα μανιώδης καπνιστής και είχα μάλιστα το συνήθειο στο άλλοτε στο δεξί μου και άλλοτε στο αριστερό μου χέρι, μεταξύ των δακτύλων του μικρού και του διπλανού του δακτύλου, του παράμεσου, όπως λέγεται, παράμεσος νομίζω λέγεται, δηλαδή πέμπτο και τέταρτο εκεί ανάμεσα, έβαζα το τσιγάρο, το οποίο στεκότανε. Έπαιζα εγώ και το τσιγάρο στεκότανε, ας πούμε, καθώς έπαιζα. Και κάθε τόσο τράβαγα και από μία. Αυτό το είχα κάνει, μου είχε γίνει δεύτερη φύση, γινόταν πια ενστικτοδός, ας πούμε. Κάποια στιγμή που θα έπαιζε ο Λουκιανός πιάνο και εγώ δεν είχα να παίξω ακορντεόν, θα καθόμουν, είπα να κατέβω να πάω, ξέρω εγώ, κάπου κάτω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Να κατεβαίνω κατάμεστο το μαγαζί, οι Γραμμές, από μια παρέα ένας κύριος μου λέει, να σας πω, πάω κοντά λοιπόν, πιάνει τα χέρια μου, τα σφίγγει και μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια. Λες και του λέω γιατί πράγμα, μου λέει είσαστε λέει καταπληκτικούς. Λέω εγώ γιατί, τι έκανα, δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο, ας πούμε. Εκεί επειδή συνόδευα στο πιάνο, ας πούμε. Όχι, μου λέει, μην το λέτε αυτό, λέει. Πρώτη φορά έχω δει λέει, τέτοιο πιανίστα, λέει. Λέω σοβαρά μιλάτε τώρα ή μου κάνετε πλάκα, να πούμε. Ναι, κυρία μου, μου λέει, δεν έχω δει άλλη φορά λέει, κάποιον λέει, να παίζει λέει, τόσα πράγματα λέει, με το τσιγάρο στο χέρι και να μην καίγεται. Όλος αυτός ο θαυμασμός ήταν επειδή έκανα το ζογκλερινίκι που είχα το τσιγάρο εκεί μεταξύ τετάρτου και πέμπτου δακτύλου, να πούμε. Αυτό. Τι να λέμε δηλαδή, καταλαβαίνετε. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου. Μια νέα εκπομπή όπου ο συνθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται

Και τι θα αναρωτιέστε, τι έγινε το ΚΑΠΑ, ενώ παντού υπογράφω ως Γιάννης ΚΑΠΑ Ιωάννου. Θα σας πω ένα περιστατικό πάρα πολύ αστείο που μου συνέβη πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία που κάναμε τότε, όταν είχαμε κάνει την περίφημη συναυλία «Ο ερωτικός Θοδωράκης». Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε Μίκη Θοδωράκη για πρώτη φορά στο Λυκαβητό. Ηχογραφήθηκε αυτή η συναυλία με μαέστρο εμένα και έγινε δύο φορές πλατινένια. Εκείνα τα χρόνια δηλαδή σήμαινε, τι να σας πω τώρα, πάνω από 75.000 δίσκους, κάτι τέτοιο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αυτή η συναυλία λοιπόν επαναλήφθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης. Εκεί ένα κορίτσι που σήμερα πια είναι μια καθιερωμένη παραγωγός του ραδιοφώνου, η Δήμητρα Τερανόβα, όπου είναι στο Μελωδία πια εδώ και χρόνια, θα παρουσίαζε σαν κονφερασιέ ας πούμε την συναυλία, θα έλεγε κάποια πράγματα, ποιή η μουσική, ποιο αυτό, τον αδάλο, ξέρετε. Και μου λέει πώς θες να σε προσφωνήσω ακριβώς. Και της λέω εγώ τότε καινούριο ας πούμε, ξέρεις μην πεις Γιάννης Ιωάννου, να πεις ενορχίστρος και διεύθυνση ορχήστρας και πιάνου ας πούμε, ο Γιάννης ΚΑΠΑ Ιωάννου. Εντάξει μου λέει, πήγε η κοπέλα το είπε, ας πούμε τελείωσε το πρώτο μέρος, γίνεται διάλειμμα. Στο διάλειμμα λοιπόν όπως καθόμουν κάτω κάπου και κάπνιζα, με πλησιάζει μια κυρία έτσι πολύ εντυπωσιασμένη με σεβασμό και μου λέει «Κύριε ΚΑΠΑ, συγχαρητήρια, ήταν υπέροχα». Το μόνο που συγκράτησε η κυρία ήταν το ΚΑΠΑ. Αυτά λοιπόν. Έτσι πέρασε ο καιρός, παρήλθε για μένα η περίοδος της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είναι πια μαζί μας με φυσική παρουσία, υπάρχει μόνο η άβρα του, η μουσική του, η ψυχή του.

Για μένα περάσαν τα χρόνια, η όρασή μου πια δεν με βοηθάει. Γενικώς δεν παίζω πια στα live. Είμαι ένας μουσικός ο οποίος έχει κλειστεί στο σπίτι του. Όχι ότι αυτό μου είναι δυσάρεστο, καθόλου δυσάρεστο δεν μου είναι. Και ασχολούμαι 100% με ό,τι τραβάει η ψυχή μου. Δηλαδή κυρίως τη μουσική. Συζώ με τη μουσική. Καθόμαστε λοιπόν οι δυο μας εκεί όλο το 24ωρο. Μόνο που κοιμάμαι λίγο μόνος μου χωρίς τη μουσική, ξυπνάω πάλι με τη μουσική. Εκεί λοιπόν αλλάξανε για μένα τα πράγματα. Αλλάξανε πραγματικά και μπορώ να σας πω ότι είμαι πιο ευτυχής τώρα, διότι αυτό που κάνω με αντιπροσωπεύει 100%. Όπως έχω πει και στο αρχικό σήμα της εκπομπής, όλα άλλαξαν. Ζούμε σε έναν καινούριο κόσμο. Θα μου πεις τι καινούριο κόσμο, αφού όλα τα στραβά του περασμένου κόσμου είναι εδώ. Ναι, αλλά έχουν γεννηθεί και καινούργια πράγματα. Έχουν αρχίσει πια να είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού τα καινούργια πράγματα. Και έτσι σίγουρα είμαστε σε έναν καινούριο κόσμο. Τα παλιά σιγά αρχίζουν και φθήνουν, παίρνουν την κατιούσα, τα καινούρια ενδυναμώνονται κλπ. Και μ' αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα μου πεις, μα αφού τα δελτία ειδήσεων είναι γεμάτα από σκοτωμούς, από στραβά πράγματα, ξαφνικά ας πούμε η βία ας πούμε στα παιδιά, οι γυναικοκτονίες, όλοι μικροί και μεγάλοι οδηγούν πολύ πάνω από τα όρια της ταχύτητας, οδηγούν μεθυσμένοι. Τι συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, δηλαδή λες, είναι δυνατόν. Διάφορα παιδιά ας πούμε και άλλοι τύποι παίρνουν ένα αυτοκίνητο και πάνε και πέφτουν να πάνε στο πλήθος. Άλλα πιτσιρίκια, ξέρω εγώ, παίρνουν ένα όπλο του πατέρα τους και πάνε στο σχολείο. Και στην Αμερική, εντάξει, θα μου πεις, εκεί συμβαίνουν χρόνια αυτά. Μπαίνουν και γαζώνουν και σκοτώνουν, ας πούμε, και κάποιοι αυτοκτονούν. Δηλαδή, λες, μα τι καινούριος κόσμος, τι καλύτερο έχει ο καινούριος κόσμος. Και όμως, φίλες και φίλοι, απλώς αυτά τώρα γίνονται ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Τα περισσότερα από αυτά υπήρχαν, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά υπήρχαν. Δεν τα μαθαίναμε όμως. Τώρα βλέπεις ότι γίνεται ένα τσικ, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης, στην Αυστραλία για παράδειγμα, τάπ και σε λίγα λεπτά το έχεις μάθει. Πραγματικά το έχεις μάθει. Γίνεται κάτι σε ένα χωριό, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής ή της, ξέρω εγώ, του Καναδά ή οτιδήποτε, τσακ, σε λίγα λεπτά, να πούμε, υπάρχει στο δελτίο ειδήσεων εδώ, στο σπίτι σου. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Θα μου πεις και τι καλό είναι αυτό. Δεν το λέω ως καλό. Λέω όμως ότι η αξιολόγηση των πραγμάτων γίνεται από όλους μας. Και σιγά σιγά αυτά τα κόλπα όλα, να δείτε που θα πάνε στη θέση τους. Θα καταλαγιάσουνε. Θα εκλείψουν αυτά. Τα παιδιά δεν θα είναι ανέκαθεν θυμωμένα. Τώρα πια θα προβληματιστούμε, θα αναγκαστούμε να προβληματιστούμε γιατί τα παιδιά είναι τόσο θυμωμένα και επιθετικά. Και είμαι σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσουμε το πράγμα. Πρέπει και εμείς να καταλάβουμε τα λάθη μας. Να καταλάβουμε τι δεν έχουμε κάνει καλά. Ως γονείς, ως ενήλικες, ως πολιτικοί, ως υπουργοί, ως οτιδήποτε. Θα μου πείτε, καλά ρε φίλε, εσύ στις ιστορίες του Ιωάννου ήρθες να μας λες, να μας σχολιάζεις τις ειδήσεις. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η εκπομπή αυτή δεν πρόκειται ούτε να σχολιάζει την επικαιρότητα, ούτε να σας παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες, ούτε τίποτα. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις αρχικά για να γνωριστούμε καλύτερα. Ο τίτλος αυτού του πρώτου επεισοδίου των ιστοριών του Ιωάννου είναι «Η άκρη του νήματος», το ξεκίνημα δηλαδή. Και είχα πρόθεση να σας πω, να σας περιγράψω από την εποχή που γεννήθηκα και μετά να πηδήξω στο σήμερα. Αυτό προσπαθώ να κάνω, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά
σιγά σιγά θα γίνω καλύτερος, θα βρω το ρυθμό μου, μικρός είμαι ακόμη. Για ένα να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι πέφτει φως, γι' αυτό ξαφνικά άρχισαν να φαίνονται όλα αυτά. Πέφτει φως, φίλες και φίλοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μπεις σε ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο, όχι ακριβώς εγκαταλελειμμένο, που τέλος πάντων δεν έχεις καμία όρεξη να τραβήξεις το κρεβάτι για να σκουπίσεις από κάτω ή για να τραβήξεις ένα ντουλάπι ή έστω ένα όρθιο πιάνο, ας πούμε, επειδή είναι βαριά, επειδή οτιδήποτε. Εάν μπεις στη διαδικασία όμως να τα τραβήξεις αυτά προς τη μέση για να καθαρίσεις από κάτω να δεις τι υπάρχει, ή να μπεις σε κανένα παλιό ντουλάπι μέσα και να, με κανένα φακό και να φέξεις, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι πιθανό να βρεις εκεί μέσα. Κάτι τέτοιο ζούμε τώρα. Αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Και βλέπετε ότι όλοι τρίζουν τα δόντια τους, ας πούμε, και φωνάζουν για τρίτο παγκόσμιο κτλ. Αλλά πάντα τελευταία στιγμή όλοι προσπαθούν να το στρογγυλέψουν. Ακόμη και ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ μας έχει τρομάξει. Πραγματικά δεν μπλοφάρει, είναι σίγουρο αυτό. Ή αν μπλοφάρει, μπλοφάρει λίγο. Το περισσότερο από όσο κάνει είναι αλήθεια. Είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη προσέγγιση. Αυτό όμως είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να αναλογιστεί ο καθένας μας και η κάθε μια μας βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Τελικά εμείς τι θέλουμε για το μέλλον, τι θέλουμε για το παρόν, τι θέλουμε για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Είναι καλό να είμαστε έντιμοι μεταξύ μας. Είναι καλό να λέμε την αλήθεια. Είναι καλό να μην είμαστε φαταούλες, να μην είμαστε αχόρταγοι και να τα θέλουμε όλα μοναζικά δικά μας. Είναι πάρα πολύ καλό να μην εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Να είμαστε δίκαιοι, να έχουμε ενσυναίσθηση. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά έλα που τα γεγονότα μας τρέχουν και δεν μας αφήνουν. Κι όμως, κατά βάθος όλοι το θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, και να φτιάξουμε έναν ομορφότερο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο, μια άλλη γη.

Πανάχια πουλιά, ρωμαλαία, μεγάλα φτερά θα τη μεταφέρουν εκεί που πεινά μαστίζει τη γη, εκεί που το παιδί αφήνει.

Πέρασαν 58 χρόνια, φίλες και φίλοι, 58 χρόνια μουσικής, μελέτης. Τώρα πια κλεισμένο στο σπίτι, όπως σας έλεγα, απολαμβάνω το να μελετάω, να εμβαθύνω, χωρίς να με διακόπτει τίποτα. Παλιά έπρεπε να βγαίνεις, να ψάχνεις, να βρεις βιβλία, να πηγαίνεις από μαγαζί σε μαγαζί, μία στον Άκα, μία στον Παπασωτηρίου, μία στο ένα, στο άλλο, να παραγγέλνεις, να περιμένεις να έρθει αυτό που παρήγγειλες, να ψάχνεις για περιοδικά. Δεν υπήρχε τίποτα μεταφρασμένο, έπρεπε να βελτιώσεις τα αγγλικά σου κλπ. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο ευνοϊκά για κάποιον που θέλει να μάθει να εμβαθύνει. Υπάρχει το διαδίκτυο που μπορείς να βρεις τα πάντα. Έχει μπει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να κερδίσεις χρόνο σε πάρα πολλά ζητήματα. Είμαστε ωραία, φίλες και φίλοι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Είμαι ευτυχισμένος.

Ναι, πέρασαν 58 χρόνια από τότε. Κι όμως, παρόλο που τα μάτια μου πλέον δυσκολεύονται, η φλόγα εκείνου του παιδιού καίει ακόμη πιο δυνατά. Φίλες και φίλοι, η μουσική δεν έχει ηλικία. Είναι το φάρμακο της ψυχής, πιστέψτε με. Το ζω κάθε μέρα.

όλες οι μουσικές που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή πλην της καντάδας στην αρχή είναι συνθέσεις δικές μου, του Γιάννη Κάπα Ιωάννου, και διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα.

Ο χαβαλές είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου, γι' αυτό συγχωρήστε με, φίλες και φίλοι. Αν σας άρεσαν αυτά τα τραγούδια και οι μουσικές που ακούσατε, θα τα βρείτε στο νέο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ραντεβού στην επόμενη ιστορία. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.
1: Από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια που μεθυσμένα πέφταν στο κενό.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: τον κόσμο κι όλα μου φταίνε.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Λίκε, λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνήγω. Λίκε, λίκε μου καλέ μου. Λίκε, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους, τις χαμένες μου ζωές και

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

έφτασε η ώρα, θα έρθει σαν φόρα να δώσει τα δώρα. Κομμάτι δικό σου, η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Σημακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.